Ρε Λουκά, είπε συνήψα, αλλά σαν και άλλη κουτεγάλη με τη ζώτη, επί μεγάλη σπίτι, δεν πάσα να πούμε μόνο, είτε με αέποχο την του Ανίνου, σε μισή τέλη υποχωρή του Ανίνου,